Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. 120 λεπτά γεμάτα hits και τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο repeat. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα.

Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. You make me feel alive again.

0: the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
4: New music show, the summer edition.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Αναζητήστε το New Music Show στα social. Είμαστε στο Facebook και στο Instagram. Σε αυτά τρέχουμε συχνά διαγωνισμούς με συλλεκτικά δώρα αλλά και CDs και βινίλια για όλους εσάς. Έρχονται πολλά ακόμη όταν θα επιστρέψουμε στην βάση μας το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε έχουμε αγαπημένες επιτυχίες non-stop καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ.

Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σου σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά από εμάς. I heard you're leaving our apartment right after the sunset.

0: Το New Music Show είναι μια εκπομπή που παίζει καθημερινά για 2 ώρες στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Εδώ ακούτε πρώτοι όλα τα νέα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πριν από όλους. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show